ξαρφιά έχομαι, μία και ξαρφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συνδικιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ο γέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

0: Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε παρτόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε. Και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.
1: Αν θέλετε, αν θέλετε, αν θέλετε.

Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά, μα θα

0: η σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Γιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι και ήμουν στεντυλιμένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεόμαχου των κουμπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα και ήλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη πάμε νησορροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, να μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβόταν οι κουμπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάει στο Γιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκανη σου φίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν στην ανθρώπη. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες, καπετάνο μου, όλο το μεαλίκι. Πες μας, τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιά αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.
1: Πολλές φορές όσα γλεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε, γιατί είναι, καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τι είναι που λέτε. Λέω, σαν είναι που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρύθμε blues. Έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες. Του λέμε το λοιπόν και εμείς, little song with a lot of meaning. Είναι μυρίατσια τα ωάγια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε. How we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα είναι, λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου, τι να πεις. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή, τα δουλειά και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπού τον η πέτρα μας την επέταξε σωγιά, στα γόματά μας. Σεβόμαστε την παράδοση, αμ' έτσι απόφταση τα πράγματα και τζούμε με τους τουρίστες, θα ρω πως δεν άρθει εποχή που δεν αστραούμε και τσία. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα, Παναία μου.
2: Ένας κοντεστρός.

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελουργιός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Καστελουργιός.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαθρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από την Μικράσια. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών Παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληται κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες, με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά, έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την αντρία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην Κοινωνία των Εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της Διεθνούς Αυτής Οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του Σημιακού Πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπιπτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασένινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάρης της, και αποκαλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που τον νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ή το τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. Μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους. Αμενήκαμε σε έτσι, α. Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει, για να κατσάρω τη μία νίκαμα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

φίλοι ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης Ολεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

ακροατές στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον, βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνγκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

0: άσπρο μου μαγαρινά.
1: Έτσι γλεντάει κάρπαφος.

Πλένι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίας, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

0: Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίτες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε.
1: Τα λόγια που να πω, τα λόγια που μου λες, από τα λόγια που μου λες.
0: Η Όλυμπος απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

0: Μιχάλη.
1: Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργος Γραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιό μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως.
2: Πού γλαούσασαι.
1: Πάμε. Σιγά παιδιά, δεν πρέπει να πείτε, αλλά παιδιά.
0: Είμα.
1: Έχω δικιά μου σκάκι.

Ήν αρχόντες θρό, αρχόντες θρό και πίνουσι.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζού.

παιδιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι, να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777, φίλη μουσική από την Κάρπαθο, είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Πιο... Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας Πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
2: ναι,
0: αυτό?
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα πια... έτσι, ναι, με τρόπο...
0: Και μια αγριά μονοντού.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονοντού. Μάλιστα, μονοντού. Ένες τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε, έτσι. Και άλλη γριά, κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά σημαίνει, κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
1: Έχει καμπουριάσει.
2: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
2: Ναι.
0: Ένες τύχανα γλακά.
1: Δεν άντυχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντυχε.
1: Δεν άντυχε να τρέχει.
2: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβραστα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένας πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: σας γριές θα ακούσασαι.
1: Θα παντρευούνται κι
0: όσες γριές θα ακούσασαι. Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μιαν ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ, ξαναβυθίστε».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

μεταναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά με εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άδγει το θεριό, τα όριε συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλή σε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσει με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.

0: εύκολο. Αλλά όταν μπορεί να δυνατά να τους πάρει, τους κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει χρόνια πολλά.

αυτές. Και εδώ στο φτηνή υγεία.

Δεν είναι στήριξη.

0: βγαίνουμε κανένα.
1: Συμπόλοιπες είναι. Εξυπώνει, δε εξυπώνει. Θεέ μου, α.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες, και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, φημισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

0: ρίξε το σάκουλο, ενώ μετά είναι να μπούει.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι τη μαγαζιά πρώτη έχει.
1: Αυτό το σακούλι το κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζω και πολλά ζω είναι. Για, πλαστικέ δεν μαγαζιέ.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλήρω εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι. Πάνω του Ντουμπάι.
0: Μα με το Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ, 8 ευρώ και καλά ζουν. Πόσο κάνει άλλο μακαρά, βλέπουν όλο το κάνει, αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, τη μαρούκλα σε έχω έστω 20 ευρώ.
1: Μα, yeah. Αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά. Πέρε πολλά
0: πράγματα. Πόσο δεν το παίζει αυτό το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και το τουνιζέ που θέλω να οράσω.
1: Πόσο αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, αντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Όλα θα σου δω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Δεν έχω κουβαλάει μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούκλα!
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα ο Αιγύπτο πάνω, θέλω καλό.
0: Έχει καλό κούκλα.
1: Αβάλει σουφά πάνω, μαρενέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα!
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Είχαμε και σένα, πώ την αστολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεό να ζει καλά.
0: Ευχαριστώ, καλό παιδί.

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες

0: Οκτώβριος του 1944. Και ο φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως της νησού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες, με τον οπλισμό των Ιταλών γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να γιατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Ανδρέας Φασάκης και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειρά Ηλίας Πεντονικόλας, Φώτης Παυλόπουλος, Κώστας Τσαμπανάκης, Γιάννης Φασάκης, Βασίλης Κελεπέσης, Γιώργος Διακομανόλης, Νικόλαος Ασπράκης, Αντώνιος Κρητικός, Κωνσταντής Αντιμισιάρης, Μιχάλης Δράκος και Νικόλαος Φασάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας ευχαριστεί όσους την βοήθησαν να ηχογραφήσει την κασέτα αυτή και εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας χρόνια πολλά και καλά.

Στις Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δύο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Βρουκούντας και των Παλάτιων της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της, την επιβάλλουν παρά την απομόνωσή της πρώτη του νησιού μας. Σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν άνθρωποι περήφανοι και έξυπνοι, με πνεύμα αδούλωτο και θέληση ατσαλένια. Άνθρωποι που, όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, και αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους, δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Πότισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαγκινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιγουργούν αλλεπάλληλες μαγκινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχη να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με τον γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους τραγουδιστές.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες μαγκινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφεντζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφεντζή. Μα ο καφεντζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηχία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν λύρα Μανώλης ο Φίλας, λαούτο Μανώλης και Μιχάλης Μπαλασκάς, τσαμπούνα Γιάννης Μπαλασκάς, κείμενα παρουσίαση Γιάννης Γεωργίου Μινατσής. Την ευθύνη της όλης προσπάθειας είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Ιβρικούς.

πια. Και πως το γράφω το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

0: ακούσεις πολύ καλύτερα από ό,τι ακούσεις αυτή.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας.

0: ακούστε καμιά.
1: Πεζέ τη μοίρα σου δάνα, τραβά το ψάρι. Ξέτε πέζε τη μοίρα σου καλά, τραβά το ψάρι. Θέλω σε άλλη εποχή.

Λουσιάνα τη φύση, Λουσιάνα τη λίγα σου.

θέλω να αρθίσω, θέλω να αρθίσω, θέλω να αρθίσω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

η ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Ο γιο μου Πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμε εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνε να πόλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μιαν από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες, καπετάνο μου, όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι εσύ τον αμπουντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σήλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

0: ξέρω, σάκουλα εννοώ μετά είναι να
1: μπούχεις. Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
1: Αυτό το σακούλι κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ασώ και πολύ ασώ είναι. Για, πλαστικές δεν μαγαζιάς.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, κορδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω
0: του Ντουμπάι. Μα πώς τίμενα με τον Ντουμπάι και τον Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις τους άλλο μακαρές, βλέπουν όλο γύρω γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω μέσα στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Σε αυτά τα μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουντζέ που θέλω να οράσω.
1: Πώς αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, αντουρουντζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα πάρει, όλα θα σου δω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Έλα παραγωγή μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα ο Αιγύπτο πάνω θέλει καλό. Όχι, δεν έχω κούκλα. Α, βάλεις σουφά πάνω, μαρανέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Είχαμε και σένα, πώς είναι αστολίτζα με τα εμπειρία και τα εμπόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να μάει στο καλό, παιδί.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μετά τις Μαντινάδες, το γονατιστό και τον Πάνω Χορό από την Έλλημπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο, το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ύβγα στο μεϊντάνι, και το δικό μου το πουλί που πήγε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Στο Διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο και εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο και εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου, πάνω στους σκοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγούτου υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι».

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσση, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαρένη τάβλη, σε μαρμαρένη σαργυρή και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι, κι όλοι χαροκοπούσι. Και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει, τανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.